Μάλιστα. Η δασκάλα με τη σκάλα που το Γιώργο Μπίλη. Ωραίον, ωραίον, Τζουτζίνων. Είπαμε, Μάης 24 είναι η Διεθνή ημέρα για το Μαρκόρ. Μαρκούτζιν που θέλανε να γράψουν για μένα, αλλά εντάξει, γράφει Μαρκό. Διεθνή ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ηχθειομετανάστευσης. Δεν τα ξέρω ότι οι ψάρκα σηκώνονται και φεύγουν και αλλάσουν τα σπίτια τους. Οι Ρωμαιοκαθολικοί τσιγκάνοι γιορτάζουν την προστάτηδά τους στην Αγία Σάρα ή τη Μαύρη Σάρα. Έτσι που λέγαμε και εμείς κάποτε, τη Σάρα και τη Μάρα. Λοιπόν, στη Βουλγαρία γιορτάζουν την ημέρα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, καθώς και της σλαβικής λογοτεχνίας. Στη Βόρειο Μακεδονία γιορτάζουν την ημέρα του σλαβικού διαφωτισμού. Και η Ερυθρέα γιορτάζει την επίτηδο της ανεξαρτησίας της από την Αιθιοπία το 1993. Εθνική ημέρα Ισκαργό, Σαλιγκάρκα που λάλουμε εμείς, λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γαλλικό μου κανονικά και το φάινε, ναι. Τέλος πάντων, δεν τα πολυλογούμε, παίξαμε τη δασκάλα. Να σας παίξω, να θυμηθούμε λίγο και το Μητροπάνο, τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα, Άσωτος.

Μάλιστα. Ο Δημήτρης Μητρομπάνος, τραγούδι του Μάριου Τόκα. Ο Άσοδος φυσικά ήταν από το δίσκο «Παρέα με έναν ήλιον». Τον εγνώρισα πριν το 2002, πριν 24 χρόνια, και το μόνο που με δάνειωσα είναι ευκάλεμε μια φωτογραφία μαζί, όπως με την Γλυκερία που ήρθε δαμέ και ήταν πάνω του Γιώργου που έμεινε πάνω εκεί και πιέναμε για μέ κάθε νύχτα. Λέει, ευκάλεμε μια φωτογραφία, λέω ότι σου άστε άλλη φορά και είναι ευκάλα πελάρες μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μεθοδίου Κυρίλου, Οσίων Βικεντίου και Σημειώνος του Θαυμαστό Ωραίη. Όρη, τέλος πάντων, έχει πολλούς δαμε, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου, Καλλίνικου του Μάγου, Εδέσιου και Σεργίου, το 12 Κοιμητών και Τριβούνων, δίδυμου Θεοδωρίσκου και Θεοδόρου. Ω, να έχει πολλούς. Λοιπόν, να σας παίξω τραγούδι, είναι πιο ευκολία. Να σας παίξω, μπορεί να σας αρέσει. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Μάλιστα, Ερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ωραίο τραγούδι, είναι να παίξουμε Καζαντζίδιν τώρα, πέρασε η ώρα μας, ναι. Όχι, να σας παίξω άλλο έναν πρώτα και μετά τον Καζαντζίδιν, να σας παίξω τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Χρήστον τον Μάστοραν, αν ξέρετε ποιος εμπόνε, πρέπει να ξέρετε, χόρεψε, το τραγούδι πρέπει να το ξέρετε.

Μάλιστα. Ο Μιχάλης Χατζιάννη και ο Χρήστος Μάστορας το τραγουδάκι χόρεψε που το έγραψε φυσικά ο Μιχάλης ο Χατζιάννης και το τραγουδούν μαζί. Ο Χρήστος ο Μάστορας εντός που κάμεν τον Καζαντζίδη, έπαιξε τον Καζαντζίδη στο τελευταίο έργο. Εντάξει, καλό ήταν. Λέμε πως δεν ήταν καλό. Αλλά σαν τον Καζαντζίδη δεν υπάρχει και έφτασε η ώρα. Ας σας βάλουμε. Άδειες φεύγουν οι νύχτες.

0: Μάλιστα, ο ένας και μοναδικός. Άδειες φεύγουν οι νύχτες, Στέλιος Καζαντζίδης. Αλλά έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα για τον μπαμπά μας.
1: Έφτασε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Είναι ο νέος πάπας. Και έχει εκλεγεί τώρα, ξέρετε που γίνανε εκλογές και τα λοιπά. Και έχει βγει η Φεράρι. Του κάνει δώρο μια πολύ ωραία κίτρινη Φεράρι. Την παίρνει ο πάπας, τη βάζει στον καράζ του. Μια μέρα λέει εκεί του βοηθού του.
2: Αμίγο μίο, γίνε κουάντεσο.
1: Πάμε λίγα μία βόλτα με Φεράρι. Πάμε να φύγουμε, να κάνουμε βόλτα. Παίρνουν τη Φεράρι, φοβόταν ο οδηγός λιγάκι.
2: Ε, αμίγκο.
1: Τι λέει ο πάπας.
2: Πάτα το λίγο παραπάνω.
1: Πήγαινε με 50-60 εκεί πέρα. Ε, πατάει παραπάνω ο οδηγός. Τίκι, το πάει 70-80.
2: Αμίγκο μίο, σε παρακαλώ. Πιο γρήγορα.
1: Το πάει 90-110.
2: Αμίγκο μίο, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι το πάπα. Πάπα. Πάτα παραπάνω.
1: Ε, το πάει 150-160.
2: Δεν παίρνει τα απολογία, κάτσε δεξιά. Πέσε δεξιά.
1: Πέφτει δεξιά ο αμίγκο μίο.
2: Κάτσε εσύ πίσω, κάτσε εγώ μπροστά, οδηγήσω.
1: Μπαίνει μπροστά ο πάπας, πλακώνεται, κάθεται πίσω ο οδηγός μου. Απάτη ηλίκια σου, λέω. Η Φεράρι στην εθνική και να πηγαίνει, σου μιλάω. 200-250-300. Ξαφνικά καραμπινιέρι. Στην άκρη του λέει, στην άκρη μας τώρα. Στην άκρη τρέχει πολύ. Με το που τον βλέπει τον πάπα ο καραμπινιέρι, παίρνει τηλέφωνο στο κεντρικό. Έλα λέει, αρχηγέ, τον αρχηγό θέλω. Έλα τηλεφωνητής, δώσε μου τον αρχηγό κατευθείαν. Το σηκώνει ο αρχηγός, λέει τι έγινε. Λέει τους γράφουμε όλους. Πλάκα μας κάνεις, λέει. Δεν είναι δυνατό πρόσωπο, λέει τώρα αυτός εδώ. Δηλαδή του λέει τι κάνεις, δημαρχός. Όχι, δεν είναι δημαρχός, λέει. Πιο δυνατό. Τι είναι, λέει καράς. Βουλευτής. Πιο δυνατός και από βουλευτή. Τι είναι, ρε, του λέγας υπουργός. Ακόμα πιο δυνατός είναι. Πιο δυνατός είναι. Τι είναι καράς πρωθυπουργός. Όχι, του λέει, ακόμα πιο πάνω. Τι είναι, ρε, του λέει, ο πρόεδρος δημοκρατίας. Όχι, του λέει, πιο πάνω ακόμα. Ποιος είναι, τι είναι, του λέει. Τι να σου πω, δεν το ξέρω, του λέει. Αλλά αυτό που εγώ να σου πω είναι ότι έχει οδηγό τον πάπα.

Μάλιστα, μάλιστα. Ο Πάπας που ήταν οδηγούσεν. Τι να σας πω, στην Κύπρο πραγματοποιούνται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την τουρκική εισβολή του 1974, οι οποίες καθόρισαν το πολιτικό σκηνικό για τη μακροχρόνια ισορροπία μεταξύ Δύση και Ακέλ. Συνέβηκαν 24 του Μαΐου. Α, και αν το καταλάβετε, αύριο έχουμε 70 του Μάη. Θα δούμε ποιος να το καταλάβει τούτο. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε? Έχει πολλά από την Κύπρο. Έχει έναν που δεν πρέπει να το θυκευάσω, αλλά να σας το πω, διότι δεν φτάνει η παρούσα κυβέρνηση. 24 Μαΐου του 1974, μόλις δύο μήνες πριν από την εισβολή, απόρριτο διπλωματικό τηλεγράφημα αποκαλύπτει ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε παρεθέσεις η Χούντα που ήταν τότε, συμβούλευσε τις ΗΠΑ να μην παρέμβουν στις αυξανόμενες εντάσεις στο νησί, ανοίγοντας το δρόμο για τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου. Λοιπόν, τούτα θα τα ξεχάσουμε ποτέ μας. Και πολλούς πας στο διαδίκτυο τώρα, είναι και Τουρκοκύπροι και Κυπρέοι που βάλουν κάτι πράγματα και θυμώνεται ο κόσμος και βρίζονται μεταξύ τους. Ποια είναι καλύτερη, η Βόρεια ή η Νότια Κύπρος? Ρε, μια είναι η Κύπρος, η μισή είναι καταχειρωμένη. Το λοιπόν, αυτοί πρέπει να τους κόφκουν από το φάτσο βιβλίων ή να υπάρχει κάποιος που να μελετά το θέμα και να τους λέει με βάλετε τούτα, γιατί αναστατώνει τον κόσμο. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός, αν ρωτάτε, να σας πω μετά. Ακούσουμε την Ανδρονίκη.

Μάλιστα. Μάλιστα. Η Ανδρομάχη. Καλέ, ποιο είναι το παιδί? Ποιος είναι αυτός? Θέλω να σας πω. Βρήκα ένα ωραίο τραγουδούι. Τώρα θέλει να το παίξει. Αλλά μπορεί. Το απόν είναι, νομίζω, είναι τεχνική νοημοσύνη τραγουδικιά τούτα. Α, το άλλο ήταν να σας πω. Τι είναι η Ανδρομάχη, ποιος είναι αυτός? 17 εκατομμύρια χτυπήματα είσαι να το ακούσουν το τραγούδι. Και 11 μηνών. Πάντως πάει καλά, είναι το τραγούδι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Μάλιστα. Έτσι. Τέλειωσε ένα απότομα. 24 Μαΐου, εν είμαστε. 70 Μαΐου αύριο. Το λοιπόν. Η Κύπρος έρχεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας το 2021 για την πανδημία μετά το θάνατο μιας 30χρονης Βρετανίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από θρομβώσεις, γεγονός που πυροδότησε έρευνες για το εμβόλιο της AstraZeneca που ψαγέψαν όλων των κόσμων. Το λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ, anyway. Ό,τι λαλώ, δαμέ δικά μου. Εγώ να σας παίξω αλλόν αν έτσι... όχι, να σας πω κάτι άλλο. Εγώ δεν τα ήξερα, αλλά το 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε το 70, αλλά ξεκίνησε το 56. Στο Λουγκάνο της Ελβετίας, νικήτρια αποδεικνύεται η Ελβετίδα Ice Asha με το τραγούδι Refrain. Να το έβρω να σας το παίξω αύριο. Έχω να σας παίξω άλλο ένα πολλά ωραίο τραγούδι. Ακούστε το και τούτο. Εγώ βάλω μόνο την αρχή και μόλις τα ακούσω, μόλις ξεκινήσουν και καλά, δεν το ακούω μέχρι ο τέλος. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει και τούτο έτσι απότομα, αλλά δεν είμαστε, με φάστε.

Το μαύρο μετάξι που το χαμένο αλπούμ. Πολλά ωραίο τζινούρκον τραγουδάκι. Μιλά για τις γυναίκες φυσικά που ο Θεός είπε και το ξανά είπα, σε κάθε γωνιά της γης θα βάλει και μια όμορφη γυναίκα σε όλες τις γωνιές της γης. Και στραπιέν και κάμεν τη γη στρογγυλή. Τέλος πάντων, να σας παίξω άλλο ένα τραγούδι που μόλις ευκήκε. Νομίζω πολλά ωραίο. Ιωάννα, να με δω ξανά.

εδώ ξανά. Τέλος πάντων, εφάμε την ώρα μας. Θέλω να σας το διακόπτω αυτό, διότι θέλω να σας παίξω άλλο ένα τραουδάκι που νομίζω είναι πολύ ωραίο. Το ρημάνι της σιωπής, ένα ζεμπέκικο για την εξορία του πόνου. Να είστε καλά, μείνετε δαμε συνδεδεμένοι. Έχουμε μετά την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, μετά την Ιερά Μητρόπολη. Αν δεν σα είπαμε αρκετά για την Εκκλησία σήμερα, δεν πειράζει, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή με το καλό. Αύριο είναι 70 του μηνός. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μην ξεχάσετε τι γειτόνισσα. Πάντα σα το λαλώ. Μια μέρα να σα κάνει κανένα τσάι ή κανένα καφέ. Να σα φέρει και κανένα γκουλούρι στο κάτω-κάτω. Κάτι. Τέλος πάντων, μέχρι να ξαναβρεθούμε το λιμάνι της σιωπής. Δύο μηνών τραγούδι.